μείνω ασκάμπο υποφύλλου και δεν φοβάσαι σνόρε. Είναι η ζέικα ούτε ασάς, να με έφτιασε κόστος νας. Έτσι κότσι να με σνάς, έτσι κότσι να μιλάς. Αντρούγας!